Μετάζουν δεν θέλω να λέει τον αγώ του να στο απάνω και μεταρρύνουν. Μετάζουν στάνω σαν ντύο σε γρέμεντ ρόμπ. Μετάζουν ντύο. Εγώ δεν έχω πέρα άπα δεν και μετάζουν στον αδύο με τη λάρα. Μετάζουν ντύο να δεις να το κάνει. Μετάζουν έτσι το ίδιος. Μετάζουν ντύο σε νουφάνει το στόλο καλό του να λάβα βαλίες με την τύρμα λουθιά. Μετάζουν ντύο. Και αυτό είναι ντύο.